0: Έλληνα.
1: Του γλέντε σε τσικετζάι.
0: Φάμψε ουνα κόδαμπι.
1: Για να νομίσα κατή μπούι.
0: Ουγλον κομπλή.
1: Νελά τη τέλ που λογούς.
0: Αομ πιάντζα Νικόλε τη Μαριμαντζάκ.
1: Τάλα τα μάτ.
0: Μάνου καμπρούρα του λακάντου.
1: Boy, e tu fiana na tu
0: anurcia mio smafana
1: pana canto na sena manuka
0: darkia omki
1: pana canto mengal musica tradizionel
0: amne la lanfzufana farar
1: si mi fide de na kabosi
0: ambor di zoni programa nou
1: saka di boy
0: si omki
1: e tu fiana na tu
0: a om kolezi mari manzaka talata mat
1: yera di del polo gust
0: manum kamrura tu la canto
1: Πανίτα να φτών,
0: κότλιτ, σιζούκ νόσα.
1: Βιτκίραν, φίτο ριβοριάρ,
0: VIP,
1: ρούα λαριάρ,
0: πιάρα μια.
1: Ένο μαζέρι του φιάλα να τσου,
0: EFF τα μπουμπέ,
1: ESFP, αντζουμά,
0: ομπλά μασίκα,
1: hotel, κλέ.